Φαγερούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μη κορεγίε, βίζε τέλος τροβίτε. Κετλάτα, κοντιο τόλαν κίτσα, ζελελές να εκφέραρι. Πόρσικα, τις πόρσικ, πίσον πλάτα σου. Μον το γιούτκα, ισάτου, σαν το φόιο.